Τα λίγο μακάριο με είχατε πολλά είναι. Μωρό σου σε λιμινότε μεσάχε. Πού το βέβαια και τα άλλα είναι. Όχι αρά ώρα λέει μεσάχε. Δεν αρρεπεντείτε άλλο μικρό σε σώσιο. Για ο καλό πεχάδο con tortilla, ama carrerpilla para salir de sombrero, para eso que se van en el rally. Hay temas hasta Romy. Cuando yo escucho pescado, lo ya hace tamo hay tema, se ve muy baba. A usted la pescado. Pescado locro.

0: Δηλαδή Μαρτίνα εσά καρούσα. Ήπνα μια με μπήσα, δεν γι' ούρα μου εσά καρούσα. Έλα ωραίκο Μαρτίν.
1: Ωραίκο.
0: Ήδα ωραία, δεν μπορεί πικέτε είσαι. Άρα κάμε μόνο, νι σε το κούρα σε ρίμε ασύ νι νούκα. Yo soy finólogo. No te ya comen nunca así estómago albañil.